0: 这三年，比如说我买房了，还自己存了点钱，生活改善了很多，还找了个女朋友，而且认识了很多人，人脉也广了，偶尔创作一些音乐啥的，万一火了呢？
1: Мен бір ән жаздым әзір, соны сіздерге айтып берем. Қандай болып бересіз көріңіздер, ә?
2: Әзі.